πάχκα καί δόλαρ κόσκι καί μια μάνα βαλιγκάτσο. Τσάσνα νύχπικα και κίνκα ήματα τη ρουραγγίμα. Τούκο χιντικουνάμι δόλαρ κόσκι τα καμπιαί τα καζαρίμα καί κίζα κάμα πάχτα τσουντζάμι πιτσίζα δόλαρ κόσκι τάκα ουάκι τσιντζίγμα. Τσέιμαν τάκα τοκουίτα μασκασπαμι καμπιαν τζίγμα τσέι μούσου κόσκίμα. Σου εντύντι, σου γιάτσε γρούνακα, τσέι τα μιζουράγκα. Τούκοι δόλαρ κουσκιτά, καμπιάνγκα τσέι μούσου κουσκίμαν. Κάτι κίζα πίκα, νιαμάνα βαλίνα κασκαμάντα. Σου χπούντζα καχουλιάς καούιαχ, χαουαπάτσα μον γιαϊκόσου, χαουαπάτσα πίμι κάγκη. Μάνα για τσεντσίξου ημα ώρας ημα πούντζα. Συνάπης τσέι πούντζα μη, καμπιάσουν. Τούκοι καί μούντου καί πάτσα πί, ημάζα τσαρίσκα κονάκα, τσέι πίκα μάνα βαλίνγκάτσου. Imagina mi nyahamang ni kurkani. Dolar kuski mana valina kakpika. Chay sina zati mi hawa pasapika. Tuki kay mundo kay pacha pinyukanchi y maza chariska kunaka nyamana valinga. Sina kakpika. Ima tati kikinka rurakungi. Dios kangman kuska kunawanka. Dios kangman bendisiaska kunawanka. Aspa, wasi, auto, kuski. Ima sukti kunawampis. Ima tati kikinka rurakungi. Ya Dios ka bendiciaska mi, ya Dios ka kuska mi chay aji kunataka bendiciachum, ayudachum sukti kunata. Dios pag obra taro rey tukuchum. Chay ta mirurarka kishpichi Jesucristo. San Marcos capítulo 10 verso 45 nin. Nyuka, runa ay chay ukash papish, mana sirvishka puringapak shamurkanicho. Hasta wampish nyuka ka sirvinga pachpish. Wanyushpa achka kunate kishpichinga pachpish mi shamurkani. Chay manta mi chashna mandani nirkami. Κρίκ καουσέ μάντα ρε μασπακά, ισκησίνι πιμί τσουρέι του κούντζι. Σιρβίνα, συναζάτι, κούνα. Νιουκάντζι, μάνα καί κουνάτα ρακούσπακά, μάνα νι του κούντζι τσου, κρίκ κούνα μη κάντζι. Κρίκ κούνα κάσπακά, σιρβίνα κάντζι, κούνα τάψι για τσανά κάντζι. Τσαϊσίνα μη κρίκ καουσέ τα κακαούσα να κάντζι. Μάνα τσαϊσίνα κάσπακά, νι του κούντζι μη μάνα κρίκ κούνα τσου κάντζι. Συναζάτι ρικούντζι σαν Μάρκο καπίτουλο 8 verso 35 νιν. Μαϊχάμπης κίκιν καουσαίτε ζακίχκα, τσιγκαριγκάμι. Μαϊχάμπης νιουκάτα κατίνγκα ραϊκούπης. Άζι γουιζέιτα γουιζάνγκα ραϊκούπης, κίκιν καουσαίτα μάνα ζακίχκα, κίσπιριγκάμι. Άμα κίκιν ζαπί νιουκαζάπι γιουερίσουν. Αστα ουάμπης, σουχτιχκουνάτα αιουδανάτα. Αστα ουάμπης, διός τα σιρβινάτα, σουχτιχκούνατα σιρβινάτα μασκάσουν γιουερίσουν. Καϊμούντο καϊπάτσαπι κίκιν νιουκα, μασνάτα πάχτε του κούντζι. Μασνάτα τσάρια του κούντζι. Συνακάχπιπις τσαϊκά, άσα πούντζα κουνα παγζάμι. Τσαϊκά, μάνα ουινιέι παχβαλιγκάτσο. Καϊμούντο καϊ πάτσα πικίκιν ατσκάτα τσαρίγιαι του κούγγι. Ή αζίμι. Τσαϊκουνάτα, μινιστίντζι. Διοσάτι καράκουν, διοσάτι βενδυσιάκουν τσαϊκουνάτα τσαρίνα πάχπις, παχτανα πάχπις. Συναζάτι κίκινκα, ατσκάτα γιάτσαχ καϊ του κούγγι. Ισκι κίμψα τίτουλο στα τσαρί του κούγγι. Συνακάχπιπις τσαϊκουνάκα, καϊ πάτσα παγζάμι βάλιν. Τσαϊμάντα μη κικίντα κουμπιδάνι αστα ουάμπις. Uñi causa y pagyu yachun. Y a Dios kanman bendiciasca. Y a Dios kanman kuska achka aji kunata. Chay kunawanka imatati rurakungi. Kumbidani chinazati. Y a Dios pagmaki pimingari. Dios tamashkai. Dios pagman tigrari. Paiwan aji tukui. Chinazati. Pai pagmaki pichurai. Tukui kambah kausaita. Tukui imaza chariska kunatapish. Chasna pai pagmaki pichurakpika. Pajatimi achka aji kunata.

Ακουνάρεχ το κουίτσι. Τσασνα κάχπικα, τα ιταδιούσκα, η μάζα ίζασκα κουνατάκα, καν κουναμάνκα αστάουν μοιρατσίγκα ζάμι. Τσα οι προμέ θα τα κρίσουν. Άμα οι μακουνάτα μανιάσουν, αστάουν πει, δύο τα ζεχθήσουν. Χεσού Κρίστου τα μασκάσουν. Άμα μασκάσουν, η μάτα διουσμάντα τσάσκινα ζάτα. Μασκάσουν πάει τα ζεχθινάτα. Τσα οι πίκα, πάει για τα ημινιού καντσίπο, ήμα ίζασκα κουνατάκα. Χαουάμπι, χαουάμπι κόγκα. Διό με δεσιάσουν.